0: Αντρίνα, όλη τώρα, τι βαλέρι λέει ο Νασερίβωτη.
1: Αχάι. Αιτα σαβέ αυτό που μας αλλούμε. Τι βαλέρι όχο δικίνη. Όχο άκανε άπισης σαγεβούμα. Μα τα έμαγα σίλα που σίγουρ λέω και χατσούγουμα. Σίλα τσία πάλι ούγου. Σίχνη το απιό τσούτα. Τα μάνε. Σόγουλου καλάμε να χαταλώ καλώ αμέσητα. Σίλα τσία χατά ούγου. Σίχνη το τσία γάλω τσούτα. Τα μάνε. Τα ακόα. Όπε γάλιμα, σαν αζί, τα μάλιμματα, νούτα ο Σιλουπριτσούτη, ήλιο απνή, ήτσι μη τα καγένη, αμπαλό, ατα ο Σιλουπνή, πήγε σου το άλλο χατά του, πήγε γρήνη, ούλα γαλάνε, πήγε τα κουτσούγου, τα ακόα, πήγε γρήλαμε, γιατί χωρίς που τα χαναλή ο τσόβο, να κουπολέ απίτω, τα εμέλο, τα σιαγάλο, γατάσι, αμαλό, ο μεγάλο μου, και κοιτά μου λόγω τα ακουστίου του λόγου. Τα οικονομά, νόνα λίγνω, σύλλακτα, να πει τα σιωγά λόγω, είναι το χώρο του τι, χωρά γερτό μου, και κοιτά μου λόγω τα αγάλο λόγω τα αφιτά οικονομά, τα ακούω, τι κοιτά μου λόγω τα αχάγω τα μάλ, τι τι τσιά γάλσα λόγω μήματα τα μάνι, είναι μαγέτ, είναι το χάιτ, ο μεγάλο μου λόγω, είναι μαγέτ, νεγελακτή, Negeri kita tahu cuta, lawan ini kita negeri kami taman, mana lawan ini mesti pingwa di sisi pingwa ini negeri kita tahu cuti lo, ambalo ini cuti negeri cuti asin ini lo, ambalo ni wajah kasih orang mesti ini salah si macam apa ini, tahu nana pingwa ini ni wajah dia lo lawan ini tak kualo. O inyong magalay, di kasi malo pingwaan lagi di kunlo. Ang malo nung magalagi di kunon. O ba't yun, sa alakaw di takita o nalaw sa anik ko, amoyaw yun. Hatta to siya kalaw lo yung medyo inyong siyo dinik, pikita o tutik. Si siya kalaw, hatta lo yun, tamani, umiyak siya kalaw, tamani lo yung mat. Ang malo, umiyak magi siya kalaw hakata. Ai pia tu cia galo lo lo mi mata ngu ngatu ciano. Ai betta bina api ni hanoi ngi tu cia galo mata. Ni ke kat cia tu alo lo ke bu ai bina api ni cia ka bina api ni ke tu api ni. Kini ta api lo lo mi mata. Mama tu api ni kini bina api ni. Pila lo ke bu kut. Ti pali api tu ni ni guna bina ugu tu. Ta covid ka api bu mahai ti api gat ti lo. Tahun nunggu seorang api mata, pungiklah tu bina api lalu mata, air banyak ni, pungiklah si maju api ni, kini tu cia lalu lalu nut, lemet api, amalu ilinya tu, untuk si malu maju ilinya bermut, upeng lima ilinya nak pergi yang lima ni, makai muat sila juga ilinya tu ni, taman nak. Nuk kangalang mulut, makainguan siya kung may tugot. Amalo. Kaya may tugot siya kalolo, makainguan siya kung may tugumaan na. Amalo, si Chiwit, nagsulti sila o dumiman. Ubit kanit, inong makinilo. Uma dumi. Sila pa kapi, kahit ko ata kuminak to api, ulumis, sana daw siyong umata. Tamak ko nga, ilinay siya kalol, kakalaw lumakonik. Law dumiyot. Tak nolong macam apa pun, aku ni alu tak. Biar pada si macam tu agalu mak. Tiada satu si agalu mak. Tiada satu si agalu lagi tu. Cepat ni.